0: Ναι.
1: Το πίτρο μου είναι το πίτρο. Rasanya hal itu jauh lebih jahat daripada sebutir mulut.